0: Παδιούζη, Γιάννα.
1: Μιλείς, Κίτζεκα, σιρούσα το. Παδιούζη, ραρή, καλή, ναι, Πάκο Βάσκες, λατού. Ναι, Γιάννα, τζι, λουτσί, λουτσί, ναι, γάγιο, κουπίτια, παιού, καβάνι, νουτιλά. Μα πέκα, παιδά, ουγάντα, νουτάπα, ζυγά, παγουαγί, τι. Ουφ, να, νιβιέτε, λουτρέν. Ραρίκαν είναι βινισκίτσι του Πάκο Βάσκες λατού, συνούσα του, τα κανούτουλα, τα λεβιέκελα, κέντραν αντάδιλα, σικάιου για το κέντραν αντάδι. Για να γι, παπιά να ρόπα, παπιά να γιόγκα τη λανή, να πάνω, βινισκίτσικα. Λανή, στη γραβίνη, ρούνι γίνια, ρα ριζίδι καπάδουκα, ρα βιζουλούνου λάνου βιζίδινου, ρα καπανταΐζαν και γουγιού πετουλά βιζίδι λάνου, γουγιού πετουλά γουκανέ λάνου. Στάλε πέγγαρι σάκα σύνια καπίνιδι, καγουνά καπαδουγκίου, νι βιζίδι τίγαντα κουσίδι, λουνάκα βενγάνα βινιδούτ, tu capa tu caja gucca nu va tu lari tena la gi tu la vidi che ca turanu ye cala tu bisulu tu pajara gi tu bina caju vesti nu ti cajibi cajibi squidi in gama sea sei yo cajibi cajibi squidi in ga che ana cajibi cajibi squidi in ga gu ya lugira ca squidi nira che ca ye cala Ranu maestra, ranu maestro. Guaja, chupa chona gubija, que la ma ruzulu ria asquidi. Ma ruzulu ria chesquidi. Ma bisulu be casidi be. Na papesi chula jibe. Gukabe, gundabe. Tula. Gunibi, skendabiani be la jidobe. Ti chula jibe gira anche ya. Ah, maestro sa. Maestras, rabinisky jek. Jeruni, na bena roba la nidi, dubina kandani gijigiedi, dubina kajube stinu di, dubina kalula stinu di, dubina kandani mexico stinu di miniski jeka, tinu ti diusi ti kendari gigi, giratu, girakabe, padiusi sti janum. Bueno, nandi, tundi cani. Ana Luisa, sinalu Ana Luisa. Ah, Isidra Sánchez Blas, ya Najikusa veis, ajá. Ya.
2: Sí, yo es para la bella Ari de México.
1: Cayuna de Agabelín, di, Ana Luisa.
2: Ah. Ya no voy a pensar acá, nunca de Agabe. Ya, no era acá.
1: ¿Tú en qué la casi Agawini ve?
2: Ana Luisa, yo la tala me meitas.
1: Ya, Biguchi ya.
2: Ah.
1: Biguchi, Arabe.
2: Ah,
1: bueno.
2: Ajá. Bueno.
1: Ah, bueno, nube cherila. Ah, ganga, pepa viarus y chelula, yido a Ana Luisa. Cherigu y alivisana. Mala, bueno. Ana Pavia. Ajá.
2: Ajá.
1: Veago y yo. Bueno, Ana Luisa. Gupalina.
2: Bueno.
1: Es que se peli. Sidra, Sidra Sánchez, Tigentari Guille, Udie y Sidra. Ah, Sidra la. De Ginari, Inés Ravines, que llega a una viaya, a una viave. Raricara yo, ondi. Signita Víctor, Víctor Moro, Signina Luisa. De Sidra Cusaya, Nagi, Isalus Kendanavani. Nanagi, che. Signiga Anabe Julián. La ca. Si capeve da ganna labe, yanagi, ne nanagice, Julian che la che erudidi, yana vestubibe, yandi yandi pestubibe, nunuka, canasa, canayuya, canava, tindayana roba, skendanabani, Sidra Sánchez, Blas, tigendarigi, Sidra, laga, guia linea, na, upalistale, nagidulistale. Vinisqui yeca, dingastilla, ¿no? Isidra Vicente Vázquez, Rarica, Luca Gentaki, Gigi Estinudi, Sheila B. Alejandro Valdivieso, Για καλά καλιά να γίκω, σα αμά Ισίδρα Ίσα, λους και ενταραβάνι. Ιράκα Ισίδρο, Ιράκα Ισίδρα, Ιράκα Μαέστρο, Ιράκα Μαέστρα. Δε σίκαρου πέγια να γίγει, είχα βινίσκει και καπά πια γίδω, γκάνου γίγει λαγιού, είχα. Πια δω, σιπέ, κουινένου, καλισαρστίνου, κουινού δίγια. Γίδω νογέτα, γίδενου την αγάντα, γουζίγινου, γιδάμανου, λουδιούζι. Σταλλερούν τάγια, νεγέντα να σάκα, κουτιλάνου, κάνγα κάτι γιάτια, πατίου συστήτια, νου. Νάντι, τον τι κάνει. Γεια. Τα Παουλίνο νόγλα. Τα Παουλίνο δε λακρουσινάλο, τα Παουλίνο.
0: Γεια, ρίτσε. Να σε γεστε ον ίδου δε κορετούρο, γε.
1: Αχα.
0: Παγάν, παγιάν, παγιάν, από να παγίν, γερά, γραβέρ, να πλάντα, γε.
1: Να πλάντα, λα.
0: Γεια. Πλάντα υπρεγνατόρα, γε.
1: Πλάντα υπρεγνατόρα, λέει, σαν άγουγια, πα. Ραρίνα, πα. Παγίν, γε, να. Αν παράπηκα να ζάκα με για να δει. Παντού πίνει νέσα περαλίγι, πασίσα κολόνια, νου καβένα γασίλα, παγάντα γάβιλα. Για να
0: σε πω τι να αναπαθήσω, δεν με αναπαθεί λαγιού γουνιέ, γάκα, πέρο. Για κακό φράση το ποσισιόν, σκέλα.
1: Να, για, λες, να. Ραρίκα, πλάντα, πλάντα, πλάντα, παράγενα, ραρία. Με Chapultepe, Rodrigo Carrasco, ferrocarrilera planta impregnadora. ¿La cándila?
0: Ajá, acá.
1: 3 de junio, carari los guichicabe. 3 de junio, cani. 3 de junio, ferrocarrilera planta impregnadora, la. Los guichicabelaca, 3 de junio. Santa Cachicala, Santa Caseru, Gandajicala. Tila Ishiwi Yegandaro Alama Usendati Yelato Pauchaca Bellica. ¿No? Junio, 3 de junio. Uh-huh. ¿No? Ajá. Ya. Ajá. Bueno. Gaguninu, ¿no? Quisha peli. Bueno. Canazaru, Caspinicore, Turo, Cheri, Nusinga, Ca Colonia, Cara Chigana, Cabena, Vinis, que chica. Padiusistilla, ¿no? Bueno, Nandi, ¿tú te caní?